0: να του σεστήν. Ήρθεν σπόρα ζένι. Να βοηθείτε το. Τα γέστη σπίβα με ανοίγουν ας νεχλάκι. Βείτε το πρέγω.
1: Νο.
0: Πότε μπούνε με σεχλάκι να βζάγε.
1: Τακ, ζάσκετε δι. Χλάξτε, χλάξτε.
0: Γιατί το πρίτο.
1: Γιατί το πρίμα. Για μπουρβάζ χλάκι. Τακ, τακ, τακ. Αδό το γιώνοτα.
0: Πίστεψη μου χλάκι. Κόμε.